Καλησπέρα σας. Είμαστε ο Θάνος, ο Αυγουστίνος και η Μαρινά. Είστε συντονισμένοι στο Radio X της Βασιλείας και ακούτε τη μουσική εκπομπή Radio Taxi. Το Radio X είναι άλλωστε ένας πολυγλωσσικός και πολυπολιτισμικός σταθμός της Βασιλείας που δίνει

Το Radio Taxi είναι μια ελληνόφωνη μουσική εκπομπή που φιλοδοξεί να αναδείξει το πολύπλευρο και πολυμορφικό φάσμα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, καθώς και της μουσικής που γεννιέται μέσα από Έλληνες καλλιτέχνες και Ελληνίδες καλλιτέχνητες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται στον κόσμο. Στην εκπομπή αυτή θα ακούσετε μουσικές διαδρομές που ξεκινούν από την ελληνική παράδοση και το λαϊκό τραγούδι, περνούν από τη ροκ, τη τζαζ και την κλασική μουσική και φτάνουν μέχρι την ηλεκτρονική και την πειραματική σκηνή με παλιούς και νέους δημιουργούς.

θα σας ενημερώνουμε για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Βασιλεία και την ευρύτερη περιοχή με κάποιο ελληνικό στοιχείο ή παρουσία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί σας και καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με το κομμάτι «Στη λίμνη στα Γιάννενα» από τον Κιτσάκη, λαϊκός τραγουδιστής. Μας έβαλε έτσι το κλίμα και συνεχίσαμε με...
1: με τον Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues, από το ομώνυμο άλμπουμ του Αιγαίου τα Blues.
0: Γιατί ο Αγουστίνος είναι ακόμα με τα λάδια, ξέρετε.
1: Εγώ μόλις ήρθα από το Αιγαίο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το νότιο.
0: Μυρίζει καλοκαίρι.
1: Και αναρωτιόμουν πραγματικά τι να παίξω σε αυτήν την εκπομπή. Και όταν έκανα αυτή την ερώτηση, τι να παίξω, ακούστηκε αυτή η φωνή από πίσω μου. Παίξε του Αιγαίου τα Blues. Δεν αντιστάθηκα λοιπόν.
0: Γιατί να αντισταθεί λοιπόν. Να συνεχίσουμε με το επόμενο κομμάτι. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, επειδή είχαμε κάποια τεχνικά θέματα.
1: Έτσι μας ενημερώσαν από το control.
0: Θα επαναλάβουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το ραδιοτάξι. Το ραδιοτάξι είναι μια ελληνόφωνη μουσική εκπομπή που φιλοδοξούμε εμείς οι τρεις δηλαδή να αναδείξει το πολύπλευρο και πολυμορφικό φάσμα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, καθώς και της μουσικής που γεννιέται μέσα από Έλληνες και Ελληνίδες καλλιτέχνες όπου και αν αυτοί βρίσκονται στον κόσμο.
1: Έχουμε υψηλές φιλοδοξίες από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Στην εκπομπή αυτή θα ακούσετε μουσικές διαδρομές που ξεκινούν από την ελληνική παράδοση και το λαϊκό τραγούδι, παίρνουν από τη ροκ, τη τζαζ και την κλασική μουσική και φτάνουν μέχρι την ηλεκτρονική και την πειραματική σκηνή με παλιούς και νέους δημιουργούς. Παράλληλα όμως, θα σας ενημερώνουμε για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Βασιλεία και την ευρύτερη περιοχή με κάποιο ελληνικό στοιχείο ή παρουσία.
2: Εγώ να πω ότι. Ναι. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας, άμα έχετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία που δεν έχουμε εμείς για εκδηλώσεις κλπ. Και μπορείτε να μας βρείτε στο τηλέφωνο, άμα είστε εκτός Ελβετίας, +41 61 500 24 24 ή στο email radiotaxi@radiox.ch.
1: Ευχαριστούμε, Αγουστίνε. Εγώ θα σας δώσω την πρώτη πληροφορία, η οποία αφορά τις 6 Ιουνίου, όπου στις 7 η ώρα, στο αούλα του Schulhaus Margareten, η El Greco, η ελληνική χοροδία βασιλείας, θα έχει το κονσέρτο με τίτλο «Όμορφη πόλη, θαλάσσια πλατιά», όπου θα ακουστούν, θα τραγουδιστούν χοροδιακά, Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζηδάκης.
2: Να πούμε έτσι ότι ο μαέστρος της χοροδίας είναι ο Τάσος Τατάρογλου.
0: Γεια σου Τάσο.
1: Και στο πιάνο θα είναι ο Κώστης Ταμβάκης.
2: Και
1: ακούσαμε το κομμάτι «Κούπες» από Μαρίνα Σάτη, αφαιρεμένο στον Στέφαν. Και συνεχίζουμε.
2: Να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα, βεβαίως.

0: Και αυτά ήταν τα ξύλινα σπαθιά με το κομμάτι
1: Οπ.
0: Manifesto.
1: Οπ.
2: Οπ.
1: Τώρα είναι τα ξύλινα σπαθιά με το κομμάτι
0: Διαστημόπλοια.
1: Και πριν ήταν τα μωρά στη φωτιά με το τραγούδι
2: Manifesto.
0: Το πρώτο σαρδάμι της εκπομπής.
1: Μπορεί και το δεύτερο, αλλά δεν έχει σημασία. Να πούμε ότι την επόμενη ακριβώς ημέρα μετά την συναυλία της Ελκλέκορ, που είναι στις 6 Ιουνίου.
2: Τρίτο σαρδάμ.
1: Στις 7 Ιουνίου, λοιπόν, έχει μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία συμμετέχει η μπάντα Balkan Barbecue, την οποία επίσης επιμελεί ο Τάσος Τατάρογλου.
2: Μελείται. Και διευθύνει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και διευθύνει και παίζει. Και πολλά άλλα. Και παίζουν αυτοί, παίζουν βαλκανική μουσική από την Ελλάδα, από Βόρεια, από Τουρκία. Ωραία πραγματάκια. Και θα γίνει αυτό, λοιπόν, όπως είπα, 7 Ιουνίου, σε αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που λέγεται Aid for Peace.
2: Ωραία.
1: Συμβαίνει στο K-House, Καζέρνε Στράσε 8, και διαρκεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Κάπου εκεί ενδιάμεσα θα είναι και αυτά τα παιδιά, που είναι παιδιά, είναι Έλληνες, είναι Ελβετοί, έχει πολλούς διαφορετικούς μουσικούς.
0: Αν και τώρα φαντάζομαι, επειδή γίνονται εργασίες στο Καχάους, θα γίνει στην πλατεία μπροστά.
1: Ας
0: ελπίσουμε σε καλό καιρό για τα παιδιά.
1: Και... ναι, αυτό είναι το επόμενο. Λοιπόν, αυτό το σουκού, λοιπόν, δύο back-to-back ελληνικά, ας πούμε.
0: Γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Τι άλλα, ρε παιδιά?
2: Πολύ καλά τα λέτε, πιστεύω. Μπορούμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
1: Εντάξει, να πούμε και δύο κουβέντες. Νομίζω ότι ακούμε αρκετή μουσική. Και θα έχουμε και πολλά ακόμα να ακούσουμε. Μετράμε και Σαρδάμ. Να το θυμόμαστε και αυτό. Τα Διαστημόπλοια παίζουν ακόμα. Έχουμε ένα τρίλεπτο να πούμε.
2: Λοιπόν, 6 και 7 Ιουνίου εμείς θα είμαστε εκεί πάντως για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο, νομίζω ο Θάνος θέλει να στείλει κάποιους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είναι αλήθεια?
0: Σωστά. Στο μαχόμενο Κλίμπεκ, λοιπόν, από την εκπομπή Ραδιοτάξη, θα στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που αναδιαμορφώνουν το σκηνικό του Κλίμπεκ στο Χούμπουκ, πρώην Χούμπουκ μάλλον, Τέο Ζακ.

0: Θέλω εδώ να μοιραστώ ότι είναι η πρώτη μου φορά μπροστά σε μικρόφωνο χωρίς κοινό από κάτω μου να τσιρίζει και να τραγουδάει.
1: Γι' αυτό σας παρακαλούμε, καλέστε εδώ στο τηλέφωνο της εκπομπής 041-61-524-24.
0: Για να μας πείτε ότι μας ακούτε, να τσιρίξετε για τα τραγούδια που παίζουμε και να νιώσουμε κι εμείς λίγο πιο άνετα. Που κάνουμε, εγώ τουλάχιστον μου κάνω κάτι τέτοιο πρώτη φορά σε ραδιοφωνικό
2: σταθμό. Τα πας πάρα πολύ καλά πάντως.
0: Ευχαριστώ, Μαρίνα. Εσύ είχες εμπειρία?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έχει τύχει κάποιες φορές να δώσω κάποιες συνεντεύξεις στην Ελλάδα.
0: Α, τι ωραία.
1: Αυτά ήταν τα διαστημόπλια από τα ξύλινα σπαθιά και τώρα μπαίνει η Ελένη Τσαλεγοπούλου με τις 7 ουρανούς.

0: Η Ελένη Τσαλεγκοπούλου με τους 7 ουρανούς. Αυτή ήταν η Ελένη Τσαλεγκοπούλου με τους 7 ουρανούς, συγγνώμη. Και ακολουθεί η Νεφέλη Φασούλη με το κομμάτι «Θα τα κάψω». Αφιερωμένο σε όλες τις βασανισμένες ψυχές της Βασιλείας, σε όλους που έχουν, όλους και όλες που έχουν ζήσει αρκετά στη Βασιλεία και έχουν παλέψει για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται.
1: Θέλω να μου ορίσεις το αρκετά.
0: Περισσότερο από πολύ δεν είναι ποτέ αρκετά.

0: Λοιπόν, η επόμενη εκδήλωση που θέλουμε να αναφέρουμε είναι στις 10 Ιουνίου, 6 με 11 το βράδυ, στο Έρλε Πέρλε. Αυτό βρίσκεται στο Ring Ring 190 στη Βασιλεία, όπως πάντα, όπου ένα σχήμα θα παίξει ρεμπέτικα και λαϊκά. Το σχήμα αυτό είναι ο Ντάριους Μέγερ, ο Κίμωνας Μπαράκος, ο Ντίνος
1: Georgetown.
0: Γεωργούπολης. Γεωργαντώνης.
2: Γεωργαντώνης δεν είναι.
0: Συγγνώμη, Ντίνο. Ο Ντίνος Γεωργαντώνης και ο Αυγουστίνος Αγγελής. Και θα υπάρχουν χειροποίητα σουβλάκια από την πίτα μέχρι τον άνηθο. Τι έλεγες πριν?
1: Το τζατζίκι, την πατάτα.
0: Ναι, χειροποίητα από την κορφή ως τα νύχια.
2: Και χειροποίητα από τον Θάνο,
0: ναι,
2: που είναι εδώ μαζί μας στο μικρόφωνο.
0: Αυτό, 10 Ιουνίου. 6 με 11, στο Έρλε Πέρλε.
2: Δεν κάνουμε μόνο ραδιόφωνο και μουσική, κάνουμε και φαγητό.
1: Ελάτε να σας περιποιηθούμε. Πάμε για το επόμενο κομμάτι που λέγεται «Γέλα μου» από
2: Μπάμπο Κόρο.

0: η φίλη μου η Εύη, στην οποία στέλνω πολλά φιλιά στην Κολονία, με ρωτάει αν κάνουμε παραγγελίες. Και ναι, κάνουμε παραγγελίες. Μπορείτε να. Παραγγελίες, όχι παραγγελίες. Μπορείτε να μας πείτε τι θέλετε και να το τραγουδήσουμε εμείς οι τρεις ακαπέλα εδώ στο στούντιο και να το αφιερώσουμε σε όποιον θέλετε.
1: Παραγγελίες σουβλάκια.
0: Παραγγελίες, συγγνώμη.
2: Παραγγελίες κομμάτια.
0: Λείπω πολλά χρόνια από την Ελλάδα και τα ελληνικά μου είναι κάπως.

0: Και αυτή ήταν η Μπαμποκόρο με το γέλα μου. Και θα ακολουθήσει η Βίκη Μοσχολιού
1: με τέταρτο, το Ζαμπέτο. Τέταρτο, είμαστε στο τέταρτο Σαρδάμ.
0: Έχω χάσει το μέτρημα πλέον.
2: Αποκλείεται. 5-6 θα λέγα.
0: Λοιπόν, Βίκη Μοσχολιού και Ζαμπέτας με το κομμάτι «Επεμβαίνεις» του 1981, πιο επίκαιρο που ποτέ.

0: Τώρα μόλις λέγαμε ότι είναι πολύ ωραίο να κάνει, να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί και αυτό να είναι αρκετό. Τι λέτε?
1: Πάρα πολύ βάθος. Αυγουστίν, έχουμε μια φωνή, δεν ξέρω.
2: Κι εγώ, αν και πάντα με τους ποσοτικούς όρους, λίγο μπερδεύομαι.
0: Ναι, είναι τα μαθηματικά μάλλον.
2: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως να είναι και η Βασιλεία που ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Τρεις τελείες. Να πούμε για την επόμενη.
1: Να το επόμενο event.
2: Ναι, γιατί αυτός ο μήνας έχει πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν το έχετε ήδη παρατηρήσει. Έχουμε αναφέρει τρία. Και δύο ακόμα.
1: Αφού είναι.
2: Λοιπόν, το επόμενο πάλι είναι συναυλία της Balkan Barbecue που θα παίξει και στις 7 Ιουνίου. Παίζει λοιπόν ξανά στις 20 Ιουνίου, αυτή τη φορά μαζί με την ερασιτεχνική μπάντα Μπακαλάκα, στο Quartier Treffpunkt Rosenthal Erlenmatt. Η οδός είναι Erlkönigweg 30, πώς φάνηκε η προφορά μου.
1: Καλά τρίχες.
2: Και ξανά είναι και οι δύο μπάντες. Έχουν παρόμοιες επιρροές, βαλκανική μουσική. Διαφορετικά βέβαια μουσικά όργανα. Και οι δύο μπάντες έχουν Έλληνες καλλιτέχνες, μουσικούς μέσα. Και θα είναι πάρα πολύ όμορφα σίγουρα.
0: Πότε είναι?
2: Είναι στις 20 Ιουνίου και ξεκινάει στις 7.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Συνεχίζουμε με Λένα Πλάτανος και Μιγκρέδες της Ρουμανίας.

0: Αυτή ήταν η Μαρινέλα με το Σαπαρνήθηκα 3. Ένα κομμάτι που έχει γίνει, αν δεν ήταν ήδη πολύ γνωστό, μάλλον ήταν, έχει γίνει γνωστό από την ταινία Κοινόδοντας, από το σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.
1: Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε για το... για την επόμενη και τελευταία εκδήλωση του Ιουνίου. Είναι στις 28 Ιουνίου στο ΒΕΤ, στο Clara Graben 38.
2: Σε διακόψω.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι απλά εκδήλωση, είναι φεστιβάλ, είναι τριήμερο φεστιβάλ.
1: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
2: Οπότε από τις 26 μέχρι τις 28 νομίζω, ε.
1: Ναι, 26 με 28 Ιουνίου στο χώρο του ΒΕΤ, Clara Graben 38. Είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνει η Χελώνα, η πολιτιστική συλλογικότητα Χελώνα, που ιδρύθηκε το 2025, και οργανώνει εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Και το φεστιβάλ λέγεται Natürlich Kunst. Είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη διερεύνηση των ορίων ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνικό, τεχνητό, πέμπτο Σαρδάμ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
0: Μπορείτε να έρθετε να ακούσετε μουσική, να φάτε φυσικά μεσογειακά εδέσματα και να δείτε υπέροχη τέχνη.
2: Έχει και visual art. Σωστά. Δεν έχω πολύ καλή πληροφορία για το φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, πιάνει, θα σας πω εγώ.
0: Πιάνει πολλές αισθήσεις.
1: Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε μέσα από τρεις ενότητες στην ουσία. Η πρώτη είναι το Sonic Art, ένα μίξ ηχητικής τέχνης, κεραμικής και performance. Το δεύτερο είναι Natur Degustieren, γαστρονομική εμπειρία, που φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση φύσης, τροφής και χειροτεχνίας. Και το τρίτο λέγεται Dutch Vision, εγκατάσταση που εξερευνά τις μεταβάσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αστικού τοπίου και άγριας φύσης. Τα πάμε λοιπόν στο Natürlich Kunst, 26 με 28 Ιουνίου στο ΒΕΤ.
0: Το ΒΕΤ ακολουθεί... είναι ένα μικρό, να αναφέρω, ένα μικρό διατηρηταίο στη γωνία του Riendring και του Clara Graben, αν δεν απατώμα.
1: Ναι, δεν έχω πάει.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφος χώρος, αξίζει να το δείτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ευκαιρία να πάμε τώρα.
2: Βεβαίως. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφος μήνας με τόσες πολλές εκδηλώσεις. Εμένα με συγκινεί σχεδόν ότι τόσα διαφορετικά πράγματα μέσα από την τέχνη, τα οποία δημιουργούν και στηρίζουν Έλληνες καλλιτέχνες, συμβαίνουν σε αυτή την πόλη που μένουμε εμείς και πραγματικά χαίρομαι αφάνταστα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι.
1: Ναι.
2: Το επόμενο κομμάτι, Βασιλικούδα,

0: Αυτό ήταν ο Αντώνης Κυρίτσης με το «Ζαλίζω με ζαλίζομαι», ένα κομμάτι το οποίο έχει ακουστεί πολύ τα τελευταία χρόνια και ήθελα απλά έτσι να παίξουμε την original εκδοχή από τα πανηγύρια.
1: Θανό, έχεις ωραία φωνή.
0: Ευχαριστώ, Μαρίνα, και εσύ.
1: Να κάνεις ραδιόφωνο.
0: Θα προσπαθήσω. Συνεχίσουμε με Καλλιόπη Μητροπούλου και 40 τετραγωνικά. 40 τετραγωνικά.

44 χρονικά μη με αφήσεις. 44 χρονικά τι θα το κάνουμε το πάτωμα, θα το πουλήσουμε. 44 χρονικά δεν αντέχω άλλο.

0: είσαι του κόσμου.
1: Γεια σου Ιωάννα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Οπότε να ξαναναφέρουμε τα event, έτσι μια γρήγορα. Για όσους δεν τα άκουσαν, 6 Ιουνίου στο Aulades Schulhauses Margareten Kempenstrasse 61 η El Grecor έχει κονσέρτο. 7 Ιουνίου στο Kachhaus στις 7 η ώρα, ευχαριστώ. 7 Ιουνίου, σχεδόν ολοήμερη εκδήλωση, παίζει η Balkan Barbecue στο Kachhaus Kasernestrasse 8. 10 Ιουνίου στο Verein Erle Perle Rienring 190 από τις 6 μέχρι τις 10, χειροποίητα σουβλάκια, ρεμπέτικα λαϊκά παραδοσιακά και τα σουβλάκια και η μουσική. 20 Ιουνίου πάλι Balkan Barbecue, αυτή τη φορά με την μπάντα Μπακαλάκα στο Quartier Treffpunkt Rosenthal Erlenmatt Erlkönig Weg 30 στις 7.30 ώρα. Και τέλος το υπέροχο φεστιβάλ από τις 26 μέχρι τις 28 του Ιούνιου, Naturlich Kunst, στο χώρο VET, Κλάρα Γκράμπεν 38.
2: Και κλείνουμε με 7 Σαρδάμ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
2: Έχουμε πάρει πολλά μηνύματα που λένε ότι έχω σηκώθει και χορεύω μόνος μόνη μου και το διασκεδάζω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Γίνεται ένα πάρτι στις συχνότητες του Radio X.
1: Μένα με συγκινεί πάλι.
3: Συνεχίστε.
2: Ο Αγουστίνος συγκινήθηκε, παιδιά.
3: Η στήριξή σας σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η ζιγκουάλα του Ζωάν Μπέτα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καζαντζίδης τραγουδούσε.
3: Καζαντζίδης, sorry, ναι. Και συνεχίζουμε με Παν Παν, μια θάλασσα τον Ιανουάριο.
1: Και συνεχίζουμε και κλείνουμε βασικά το τελευταίο μας κομμάτι.
3: Α, ναι, σωστά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πρώτη Τετάρτη του μήνα.
1: Η οποία είναι...
3: Αυτή θα είναι η 1η Ιούλη στις 9 η ώρα στο Radio X.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο.
3: Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
2: Ευχαριστούμε, Αυγουστίνε.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα.